Μα είτε κόλλο ήταν, που ρε γιο ήμουν χειλός τώρα, λερουβίω. Και λάθημα, Βίκτορ, σε γουλιά, τέιν θέμαν τέρε γερουρίνια μου ασάμω αλάντε άδειο.